Ήταν και το μας εμένα μιγουάν άρα λάσεις εν έπισε το παγάνι που είμαι πως τώρα είναι το δημοκρασί. Μιγουάν τέμπλο μη τέκαμε το παγάνι που πάκει τσάει το δημοκρασί που είμαι φρο μη μηνύτ το είμαι στο ρεαλ έμπλο αν τέμπλο που πολλοί λίγεν τα στάνε. Ήταν και το μας λίγο η στάβλη συνδικά με βρετά έμπλο άρα μου πρόκα που είμαι πως τώρα. Ινφόμεσέν εμείν ποτέ, εμείν εμείν πάω. Ικούτ που είμαι στα κοντενή που ρημάνται μη βλέμαν τέτε, πάμε στο ρεαλ μόλο από αοπίσπλο one country.